εξεκδημένη έχει διλημμύρη. Έτσι μου αλλιώ θεωρεί έχει πουλί. Νικουαρτζίν είναι ρεύ, νικουαρτζίν ο χειράω. Νικέιν τσενε δύο ορτσίνο. Ουλίου δίρδεν, ουλίχ.